0: Αθηνικιακό όλοι. Μετά πετάω λιγότερα έτσι και ούτε τι είχαν λικουρίλα έτσι. Νητή, πιτσιν νητή είχαν. Έτσι στην κοβάρε, κοβάρε είχαν. Ζουέ, νιουάτε νητή είχαν πετάω λίγο. Ούτε ρε έτσι. Έτσι κάβουλα, νητή αθηνικόν. Αλλά η Ιούνι νητή αθήν λάβασαν. Η Ιγάρα τεγάτσα εκεί. Γρομήτα σε τρισίνι. Πήκε τένους ρε και όντρα. Σον λάι, εσάν τχάι. Ήε χανή κολυβοδάτσα εκεί. Ωρε τρίτσι. Τρίτσιν κοβάρε. Νιζόν σε ειν. Αλλά Ιούνι σε καλά σε ειν κοβάρε. Τρίτσιν σόν. Σε λόν, νίκιν λέει κοβάρε. Κοίτα, σαγώ σε εκεί. Νίκιν σε εκεί. Νίκο σον τρίγω, σας εκώ. Ήγι, πέτα, τρίγε τρίτσι. Ήγι, κανή βολά σε εκεί. Νίκο σαν, ήγι, δεκάω του κορίτσι. Δεκάω του κορίτσι, ήγιά, ήγιά, μήτα σε εκεί, κοβέστα. Μια σε τρίγη, τα τρίγη σε εκεί. Νικόσαν, κανή τρίγες ρέτσιν, τρίγες κοίης. Ήλίου αγόντε, τρίγες κοίης είναι τόγωσαν. Κόμον τρίγη τα, κονένσον, σαρίγε λεγά, ήγουά κοσαν, σαρίγε ασεν χωέν. Ουγιέ τρίγες κοίης είναι τίον. Εγκάσαν λαχολού, τρίγες τεράουε. Tere chinsara wei wazong, kachi khana zheng tong, ilu ho liu. Khana zheng tong wazong, teni ga peu le. Teni ga peu le da, ilu diye u la. Khani ko liu, tere chin khana zheng tong wazong, kachi tere chin u li. Nana zheng kuen ga le, kachi tere chin chao na zheng chin. Kachi kuli betlan la sa itla gare chago na zeng hinkli. Ari yini nezwan la sa itla kachi hiya zata na zirin ki ekula khone teze nito. Ingo san himnaz himnaz hiye zare tin kakase ya te hiye zare to. Ari yun miwa sasari ti ekatsari. Asana imnana wala sari kiesi ekkun wala kashi siri chinkana ti. Nyao we. Daka ni gosun mita ase ti ni gosun. Siwe suni li onta le. Ka ni kolu chankale jiko siwe suni li le. Daka ni kolu sin huise ni uwe le. Kashi ti yun taga la sarata. Потом сказал, что мы на нас не так вот там. Чего это он сказал? Он лайк они. Я за илю. Та алазон. Как она это илю? И говорит, что он кинь. Чьи-то на это илле ула. Кая за не сунгате. Чьи-е ху и чу-е. Чьи-то он кэлле. Он кэ салэте. Кани на че кани на ищу. Kani na te te. E kani ko leo chin hui te ni wen le. Ngo chon kone zon. E kani ki wun she te ye. Tene gane zon.
1: E la di lin kut e. Lui tana tan he in. E ya hui ya on.